0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Τόδιτ Πισάτα.
2: Ερμπόλ Σάντα Κρού.
3: Ερμπόλ Πας.
4: Δε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la red de Ball.
6: Esta es nuestra música. Nuestra identidad.